0: φαίνε.
1: Εκλείψε λα λίγουα.
0: Λαβάντα σονόρα.
1: Λαβάντα σονόρα.
0: Δε του βίδα.